0: διαβάσει την αντικεφόπιτε.
1: Για τα φουάσια και αν δεν οβιοβοήθατε, δεν οβιοκροτκότε, ότι αγιαγόντια ξέβηρε να είναι τρούκτ.
0: Κουανίξον σε είναι τρούκτ, τι ουε τη κίνη, τι φουάσιο τρέι, ουε σβουέτ. Τα βεπόχα τσβά φουάσια εμπέτειρα πράγουν
1: τώρα. Παισοπίσε!
0: Μετά σε άμαν φάσια, νόμα σε κόμμε μήτα σπουλιτσέ, κομισάρια, αριάζα, αυτή βάσ του βέ.